του 23 του Απρίλου, μα τη φάλτην ρόζες. Όλα νουέρα κάτω το μαμά, να λέμε σκρίτου η ζωή.